Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλείνοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα.

Mm-hmm.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Strum Radio, σε όλους τους ακροατές μας και τις ακροάτριες. Είναι μια νέα σεζόν που ξεκινάει, η 8η σεζόν του Strummer Radio, εδώ στο διαδίκτυο, στο strummerradio.com. Είναι η εκπομπή Pangalactic Rock Blaster, η οποία ξεκινάει σήμερα για τη φετινή σεζόν, κάθε δεύτερη Κυριακή. Ένα ξεκίνημα λίγο αργοπορημένο, είχαμε μια πανηγυρική, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτής της έναρξης με πολλούς παραγωγούς πριν από δύο Κυριακές να παίζουν από μισή ώρα. Πραγματικά δεν στεναχωρέθηκα έτσι που το έχασα αυτό, αλλά και πάρα πολύ ιδέα του Γιάννη νομίζω ήταν, του Μιχαλακούκου, να γίνει έτσι η έναρξη της σεζόν και άλλες τέτοιες ωραίες ιδέες που έχουμε εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο που αγαπάμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια εκπομπή έτσι που φτιάχτηκε από τα τελευταία ρεθίσματα του φθινοπόρου, όπως ξεκινάει. Ένα κομμάτι εισαγωγικό από τους 23 Skidoo και το άλμπουμ τους περίπου εκεί στο 2000 και το κομμάτι Interzonal, για να μας φέρει έτσι σε ένα mood που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Pangalactic Rock Blaster. Και θα συνεχίσουμε με το group Otekra, ένα που υπάρχει αρκετές δεκαετίες εδώ και καιρό. Βγάζει μια πειραματική μουσική ηλεκτρονική που σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το Plyphone, από το album Quarestis, το οποίο το παίζουμε με την ευκαιρία της εμφάνισής του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και γενικά πάντα μέρος της εκπομπής προέρχεται από τα live τα οποία είτε έχουν προηγηθεί είτε θα παίξουν στο μέλλον. Οπότε ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι από τους Otekra.

Και μιλώντας για live, που τα οποία βλέπουμε εδώ, είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, είναι πολύ δημιουργικές αυτές οι συναντήσεις, γιατί εκεί μπορεί να συναντήσεις, ας πούμε, συμπαραγωγούς του Strummer Radio και να αρχίσεις να συζητάς για πράγματα, να συναντήσεις μετά άλλους φίλους αυτών των παραγωγών, όπως για παράδειγμα ο Αποστόλης των Sister. Η Sister είναι μια ελληνική μπάντα, έβγαλε ένα δεύτερο άλμπουμ μόλις τώρα το Φεβρουάριο, το οποίο λέγεται Blood. Το άλμπουμ αυτό, το μικρό άλμπουμ, έχει και μικρό, εντάξει, έχει 7 κομμάτια. Και αυτό ήταν το Boombox. Και αναφέρουν εδώ στο Bandcamp η Sister όλα τα ονόματα αυτών που, των συνεργατών τους που έκαναν την παραγωγή, τους μηχανικούς ήχους, εκτός από τα ονόματα των ίδιων. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι γράφουν ότι το άλμπουμ αυτό γράφτηκε μεταξύ Αθήνας και Τίνιδας, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, αν ισχύει έτσι όπως το διαβάζω. Επομένως, τους έχουμε υπόψη, παίζουν και την επόμενη Παρασκευή στην Καλαμάτα, από ό,τι βλέπω εδώ. Και όλα αυτά συνέβησαν γιατί βρεθήκαμε στη ζωντανή εμφάνιση του Ty Siegel από την Καλιφόρνια, έναν μουσικό τον οποίον πάντα ήθελα να δω και φαίνεται να είναι πολύ χαρακτηριστικός για το νέο γκαράζ, ας πούμε, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, που όπως εξελίσσεται στην Καλιφόρνια μαζί με τους OCs και άλλους εκεί, και πολλά γκρουπ τα οποία ξεπηδάνε ή συμμετέχουν μεταξύ τους αυτή η μουσική. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση. Δεν γνώριζα όλα τα κομμάτια, αλλά το καινούριο άλμπουμ είναι εντυπωσιακό και θα ακούσουμε από αυτό το Chrome.

Και αυτή εδώ ήταν η White Horses από το Cardiff της Ουαλίας. Ελπίζω να μου ακούτε τώρα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ακόμα και όταν κατά λάθος κλείσω το μικρόφωνο, ο φίλος μας ο Κράτης ανακοινώνει τα κομμάτια που παίζω στο chat του σταθμού, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο stramradio.com και εκεί να μας πείτε για το τι σκέφτεται, τι σκέφτεστε για τη μουσική που ακούμε, σχόλια και, και άλλα, ό,τι άλλο θέλετε να εκφραστείτε. Αυτοί όντως ήταν λοιπόν οι White Horses. Παίζουν, λέει, υπάρχουν εδώ και 2 χρόνια, έχουν βγάλει κάποια κομμάτια σε EPs και ίσως ένα άλμπουμ. Παίζουν, λέει, post-hypnagogic punk wave. Πολύ εντυπωσιακό. Και πριν από αυτούς, όταν δεν μου ακούστηκε, ήταν The Walking Who, που έχουν εγκατασταθεί στην Πράγα, στη Τσεχία, στην Αμερικανή, και παίζουν εκεί μουσική, παίζουν και live στην περιοχή γύρω εκεί, Γερμανία, Τσεχία. Να πάμε όμως τώρα και στον Justin Sullivan, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου, συμμετέχει σε πολλά group, από τους αγαπημένους μου Flatworm, παίζει drums στους Babies και, μαζί με τον Kevin Morby, αλλά βγάζει και τη δικιά του μουσική και τον ακούω συχνά. Ένα άλμπουμ πέρυσι έβγαλε, The Beloved Returns, οπότε ακούμε από αυτό. Ονομάζεται το σχήμα του Night Shop και το κομμάτι αυτό είναι το Good Intentions.

Κυριακή βραδιά μετά τον τα εσίγκα τελειώνει σε ένα, αυτό, σε ένα μπαρ ακούγοντας blues και ανακαλύπτει κανείς ότι ο άνθρωπος που τρέχει τέλος πάντων το μαγαζί είναι πίσω από την φοβερή μπάντα Dr. Albert Flipouts, One Can Band and Mikey Pandelos, ο οποίος αφού μετά άρχισα να ακούω τη μουσική του, έχει βγάλει αυτό το άλμπουμ North of Africa, μου θύμισε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό Captain Beefheart and His Magic Band, οπότε κέρδισε επάξια νομίζω μια θέση στην καρδιά μου και μια θέση στη σημερινή εκπομπή, όπως και ο Frankie Trandrupel, λέγεται αυτός ο Βέλγος από την Ανβέρσα, ο οποίος έχει βγάλει δύο άλμπουμ και ένα από αυτά, το Secret Tips Golden Tongue, είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον για την μίξη την οποία κάνει στη μουσική που παίζει στο ίδιο κομμάτι, το Superposition, και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν το ακούσουμε. Granny got no bread. Granny got no bread, she lost her head, she done dong, gone, dong, she dead. Granny lost her head. Granny lost her head. Granny lost her head, she

Και μια και έτσι ο Φράγκη πήγαινε λίγο προς το punk, ακούσαμε και τη No Bro, αν το διαβάζω καλά με κεφαλαία, αυτή την μπάντα των τεσσάρων κοριτσιών και ενός ακόμα νομίζω από το Montreal του Καναδά, οι οποίες έχουν βγάλει αυτό το album Girls Like Us, αυτό το κομμάτι, και βέβαια που κάνουν και μια περιοδία εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ενέργεια, φαν και ωραίο κομμάτι αυτό. Πάμε όμως και στους Get Down Services, αλλάζουμε λίγο στυλ, αλλά ίδια τρέλα. Δύο άτομα από το Bristol, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι θέλουν να παίξουν ή αν θέλουν. Μάλλον σκοπός τους είναι να μην κατηγοριοποιηθούν κάπου. Και ακούμε από το καινούργιο τους άλμπουμ, το Massive Champion, το The Definitive Map.

Να πω εμβόλυμα έτσι που ξέχασα να το πω, ότι τελικά αυτοί οι Get Down Services και ειδικά σε αυτό το άλμπουμ θυμίζουν πάρα πολύ Carter The Unstoppable Sex Machine, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια είναι 30 χρόνια, 40 μετά, αλλά εντάξει, πάντα το καλό το επιβραβεύουμε τουλάχιστον. Και μιλώντας γι' αυτό, βλέπω ότι ο Jim Bob θα παίξει στην Αθήνα, οπότε ετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Και να περάσουμε σε μια άλλη μπάντα, οι οποίοι λένε ότι παίζουν post-junk, οι Bin Men από την Ιρλανδία, και έχουν βγάλει ένα τελευταίο συγκλάκι, Talking to Robots.

Και επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Pan Galactic Rock Blaster, που αναγκαστικά πρέπει να περιέχει ένα κομμάτι από Snapped Ankles, και οι Snapped Ankles μας βοηθούν σε αυτό, αφού βγάλαν τώρα τον Αύγουστο ένα extended mix αυτού του κομματιού, Shopping Parade. Και το άλλο σημαντικό συστατικό μας είναι οι Motrick, οι οποίοι, όπως μαθαίνω, είχαν μια πολύ επιτυχημένη πορεία συναυλιακή στην Ευρώπη. Παίξανε σε αρκετά σημεία της Δυτικής Ευρώπης κυρίως. Και μπορούμε να ακούσουμε από αυτούς μια συνεργασία που έχουμε με τους Juju, ένα remix, και τον Jamie Stewart, το Flood Tide.

Και ακολούθησαν οι Young Gods, μια μπάντα από τις εποχές των περασμένων δεκαετιών. Πριν από 40 χρόνια ξεκίνησαν οι Young Gods και κάνουν μια μουσική ιδιαίτερη. Αυτό το κομμάτι από ένα άλμπουμ που βγάλαν πέρυσι, το Appear Disappear, λέγεται Black Water, δεν είναι λίγο πιο ήρεμο από τον συνηθισμένο βιομηχανικό ορυμαγδό που βγάζουν, αλλά είναι και εντυπωσιακή στις συνθέσεις τους. Θα τους δούμε, ελπίζουμε, στην Αθήνα εδώ στις 2 Οκτωβρίου. Και φαίνεται να έχουν πυκνώσει τις κυκλοφορίες τους μετά το 2015 και μετά. Έχουν και ένα album live το οποίο θα βγάλουν. Να δούμε τι θα δούμε από τους Young Gods. Και μια που εντρυφήσαμε έτσι λίγο στο παρελθόν με την ευκαιρία που των Young Gods, πάμε και στους Chrome, οι οποίοι το 1980 βγάλαν ένα φοβερό album, το Red Exposure, και από αυτό ακούμε το Electric Chair.

Και πήγαμε και σε μερικά κομμάτια, αυτό ένα αρκετά συμβατικό κομμάτι, έτσι να σπάσει λίγο την προηγούμενη ακολουθία κομματιών, η Beyond Brookhaven. Παρ' όλα αυτά, η Beyond Brookhaven είναι από το Wuppertal της Γερμανίας. Παίζουν αυτή την μουσική, η οποία, δεν ξέρω, αυτή την περιγράφουν, λέει ότι είναι survival post-punk, survival horror. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν, αλλά έχουν βγάλει αρκετά single και είχαμε ακούσει και παλιότερα, οπότε πήγα και έψαξα λίγο, λέω, όλο θα τα τσεκάρουμε αυτά τα σχήματα, τι έχουν κάνει, τι θα κάνουν και στο μέλλον, θα τους ξαναδούμε και ποτέ δεν τους ξαναβλέπουμε, οπότε τα κομμάτια που θα ακολουθήσουν είναι τέτοιες μπάντες που κοίταξα λίγο από προηγούμενες κυκλοφορίες τι έχουν ή τι κάνανε καινούριο το τελευταίο διάστημα. Αυτή λοιπόν ήταν η Beyond Brookhaven και η Torn Palk, η οποία είναι επίσης από τη Γερμανία και είναι πολύ αγαπημένοι για αυτά που έχουν κάνει τελευταία. Δεν βγάζουν κάτι καινούριο, αλλά ανέτρεξα στις παλιές τους δημιουργίες και αυτές είναι επίσης πολύ καλές. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το πρώτο τους άλμπουμ, το 2017, No Film Is On TV.

Λοιπόν, ακούσαμε επίσης τους boats. Τους boats οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι το σχήμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να βρεις και πολλά γι' αυτόν. Βγάζει albums από το 2015. Μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα με αυτό το όνομα boats. Αλλά αυτός είναι ο δικός μου boats που τον ακολουθώ από την Αυστραλία. Και έβγαλε τώρα ένα άλμπουμ Extreme Scream και αυτό ήταν το Sugarcane Floodplain. Και μιας που είμαστε εκεί στην Αυστραλία, από το Brisbane είναι η Smashed Arvo, από τους οποίους επίσης δεν μπορεί να βρεις πολλά, γιατί αυτό είναι το πρώτο του single, το Sincere, το οποίο ακούμε.

Και αυτή εδώ πέρα ήταν η Ιαπωνέζη Όντλι, μεταφερθήκαμε στην Ιαπωνία. Είναι ένα άλμπουμ αυτό από τους Όντλι, το Swerve, το οποίο είναι εκπληκτικά όλα τα κομμάτια. Παίζουν έτσι ένα shoegaze φάζι rock, το οποίο δεν ξέρω, υπάρχουν αρκετές μπάντες στην Ιαπωνία σε αυτό το στυλ. Και ακούσαμε το Easy Mark από αυτούς. Για να πάμε στους That Green. That Green είναι ένα σχήμα προσωπικό ενός Γάλλου, ο Sébastien Duhamel, ο οποίος παίζει με πολλές μπάντες, λέει, στην Ευρώπη, αλλά εδώ και χρόνια, από το 2015, ηχογραφεί τη δική του μουσική, μια μουσική low-fi rock, θα τη λέγαμε, από το 2016, και έχει βγάλει τώρα ένα EP με 4 κομμάτια. Θα ακούσουμε από αυτό το Did You Hear Me?

Αυτή εδώ ήταν η αισιόδοξη μουσική του Μέιγκον, τον οποίον που και που τον ξανά ανακαλύπτουμε, το Santa Ana Blues που προηγήθηκε, και πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του πρώτου Pangalactic Rock Blaster της καινούργιας σεζόν. Ο Ιωάννης με τα Dislocated Days θα ακολουθήσει, είναι ήδη εδώ έτοιμος να σας πάει στο δικό του ταξίδι στη μουσική, και όλες οι εκπομπές του Strummer Radio που είναι σήμερα αρχίζουν να γεμίζουν το πρόγραμμα της Κυριακής. Μετά τον Ιωάννη στις 6 η Τρελιομανία με την Αρετή και την Εύη, στις 10 το Amplify Me με τον Κώστα. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Strummer Radio. Εγώ θα σας αφήσω με δύο κομμάτια, ένα από τους Ditch, το Taxi Man, οι οποίοι DJ φαίνεται ότι έχουν μεγάλο, είναι μεγάλο όνομα για το Bristol. Εκεί το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια συναυλία των Chest, τους οποίους θα ακούσουμε αμέσως μετά, και όλοι φορούσαν μπλουζάκια DJ. Μου έκανε έτσι αρκετή εντύπωση. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετώ. Να έχετε μια καλή Κυριακή και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 από την σχεδόν φθινοπορεινή Αθήνα. Το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε. Θα ακούσουμε την Carmen Varia Villain, μια νορβηγο-μεξικάνα μουσικό, η οποία δραστηριοποιείται από το 2013 και φέτος κυκλοφόρησε το Memoria, έναν δίσκο ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι είναι αφιερωμένο σε ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μέσα από αυτό θα ακούσουμε το Blue.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Ίκαρους, ένα βρετανικό δίδυμο από το Λονδίνο, το οποίο, στο οποίο στη μουσική τους μπορείς να βρεις στοιχεία drum and bass, EDM, jazz και με πολύ πλούσια ενορχίστρωση. Εμείς τους ακούσαμε στο Arzach μέσα από το Φιάκα, ένα άλμπουμ του 1999, και για τη συνέχεια σας έχω την αγαπημένη Clara Lewis από τη Στοκχόλμη, η οποία στις 4 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το opening. Θα ακούσουμε για μένα το καλύτερο και ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το Drip.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Outekr. Τι να πει κανείς για αυτούς τους απίθανους τύπους. Ηλεκτρονικά, IDM, Ambient, Techno, Glitch, Experimental. Είναι αυτό το group, αυτή η μπάντα η οποία συνδέθηκε στις αρχές του 1990 με το IDM, την Intelligent Dance Music. Ακούσαμε από το EP 7 του 1997 το Output. Και για τη συνέχεια σας έχω τον Michael Cloud 2K, ο οποίος κυκλοφόρησε φέτος το Kingdom Come, Kingdom Go, ο τύπος είναι από τον Dario και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί το εκκλησιαστικό όργανο σε παράξενα μονοπάτια.

One time there last winter we had three shovels.

αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Ibukun Sunday από την Νιγηρία, ο οποίος τον Αύγουστο κυκλοφόρησε το Olus in Worshippers και από αυτόν τον δίσκο, από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το Amen, ένα εξαιρετικό ambient. Και για τη συνέχεια θα πάμε στην Ιαπωνία. Η Sound Wave κυκλοφόρησαν το Field Status. Θα ακούσουμε το Beer James Park, ένα σαν να κάνεις βόλτα σε ένα δάσος με βροχή, με πολύ βροχή ή ίσως όχι και τόσο.

Ακούσαμε τον αγαπημένο Andy Stott, ο οποίος έχει συνεργαστεί με όλους, και το Don't Know How μέσα από το Never The Right Time, ένα άλμπουμ του 2021. Και τώρα σας έχω κάτι ιδιαίτερο. Σας έχω τον κύριο Francesco Fabris από το Reykjavik της Ισλανδίας, ο οποίος το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε το Displaces. Θα ακούσουμε το Barricading the Ice Seats, ένα drone που σπάζει κοκαλά.

τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι το Film Still the Sea από την Felicia Atkinson και την Christina Vanchu μέσα από το Reflections νούμερο 3 Water Poems, ένα ambient το οποίο σου ψιθυρίζει τόσο πολύ σου αυτή που στο τέλος σε κάνει να ανατριχιάζεις. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε την ερχόμενη Κυριακή, φιλιά.

0: Καλησπέρα, Strummers, είμαι η Αρετή.
1: Καλησπέρα, είμαι η Εύη.
0: Και να που έφτασε το τέλος του Σεπτεμβρίου και μας βρίσκει φθινοπορεινούς. Τι λες?
1: Ναι, είμαστε τρελιομανία, σήμερα Κυριακή, 6 με 8, όπως κάθε Κυριακή, ζωντανά από το στούντιο του Strummers. Και σήμερα είμαστε σε λίγο sky lost mood, mind lost mood, άλλοι πλανήτες και μαύρες τρύπες που μας φάγανε.
0: Ναι. Τραγούδια λοιπόν για το πώς συνεχίζουμε, ακόμη και όταν δεν ξέρουμε ακριβώς προς τα πού. Και κιθάρες που κουβαλούν αποσκευές, πιάνα που θυμούνται, τρομπέτες που τρέχουν, ηλεκτρικά νεύρα, νυχτερινές εξομολογήσεις και άνθρωποι που προσπαθούν απλώς να σηκωθούν. Μου κάνει λίγο τρελιομανία τελικά, όντως.
1: Ναι, συνηθισμένα πράγματα εδώ, αυτές τις ώρες κάθε Κυριακή.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν στο chat και θα ακούσουμε το χαμό και το ψαλμό μας.

0: Και ξεκινάμε έτσι δυναμικά και κινηματογραφικά με τους Calibro 35, ιταλικό δημοφιλές συγκρότημα που συνδυάζουν funk, ψυχεδέλεια, jazz funk, post-punk με αίσθηση από ρετρό, αστυνομικά και thriller της χρυσής εποχής του ιταλικού κινηματογράφου των δεκαετιών 60 και 70. Και μάλιστα το όνομά τους, Calibro, σημαίνει διαμέτρημα στα ιταλικά και είναι ξεκάθαρη αναφορά σε αυτό. Και ο αριθμός 35 αναφέρεται στο φιλμ των 35 χιλιοστών, το παραδοσιακό φορμάτ που κινηματογραφούσαν στο σινεμά τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι single από το άλμπουμ τους με τίτλο Elroy Against LA, το οποίο αναμένεται τώρα τον Οκτώβριο. Και το άλμπουμ είναι επίσημο original soundtrack για το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του Francesco Zippel, το οποίο είναι αφιερωμένο στο διάσημο Αμερικανό συγγραφέα που τον αστυνομικό νουάρ μυθιστορημάτων, τον James Ellroy. Φοβερός αυτός ο συγγραφέας, αγαπημένος.
1: Αυτός δεν ήταν και στο LA Confidential,
0: αυτός έχει,
1: την ταινία.
0: Έχει την τετραλογία που λέγεται LA Confidential, ένα μέρος της ήταν και αυτό που έγινε και ταινία και επίσης ωραία τριλογία του Αμερικανικού υπόκοσμου, φανταστική.
1: Το πας το φέρνεις, εκεί με πας πάλι, στο Μαφία.
0: Ναι, είναι λατρεία. Τρελιομανία, τρελιομαφία.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι. Εγώ τώρα θα σε πάω σε πιο σύγχρονα εδώ, σε πιο άγρια. Πάμε στην τρελή, στην Amy Taylor και στους Emile and the Sniffers. Και με μία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι λίγο το πιο πάνικικο στυλάκι, με μία τσίχλα. Ξέρεις, αυτή που κολλάει.
0: Αυτές που κολλάνε στο μυαλό, όχι στο μαλλί.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τραγούδια που κολλάνε και στο μυαλό και υπάρχουν και άνθρωποι που κολλάνε πάνω σου σαν τσίχλα. Η Amy Taylor το ξέρει καλά και παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο αυτή η τσίχλα και το κάνει πανκ ερωτική μεταφορά, χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς πολλή ευγένεια, όπως πρέπει. Οπότε ακούμε από το 2024 Emile and the Sniffers, Chewing Gum.

0: Μια επιθυμία λοιπόν, με την τσίχλα που τη μασάς ακόμα και όταν έχει χάσει όλη τη γεύση της. Ένα άλμπουμ που σάρωσε στα βραβεία αέρια, κερδίζοντας το άλμπουμ της χρονιάς. Και μια Emily Taylor που συμμετέχει ακόμα και σε styling, hair and make-up. Μια πολύ δημιουργική και γενικά τη βλέπω σε μόδες και ντεφίλ. Πολύ μέσα σε όλα.
1: Η Αμίλ, ναι, ναι. Τρελοκόριτσο.
0: Ναι, και Αυστραλία.
1: Και Αυστραλία, στην οποία θα παραμείνουμε. Και κοίτα να δεις τώρα, αυτό το διάστημα θυμήθηκα αυτό το τραγούδι γιατί μου έχει κολλήσει στο μυαλό μία τάκα που λέει ότι ο χρόνος είναι πυροσβεστήρας και το αύριο ένας νέος πλανήτης. Θα ακούσουμε λοιπόν New Planet από τους House Mutants, οι οποίοι έχουν και φοβερό όνομα, αναγραμματισμός του Amusements.

0: νέο άλμπουμ λοιπόν, The Dream είναι το group, ένας νέος δίσκος του underground σχήματος από το Cincinnati. Ο εγκέφαλος της μπάντας, ο Dylan McCartney, φημίζεται για το γεγονός ότι ηχογραφεί σχεδόν τα πάντα μόνος του στο σπίτι του, δημιουργώντας μια industrial post-punk παράνοια που ακούγεται σαν να βγήκε από ταινία τρόμου δεκαετίας 80. Και εδώ μπλέκουν οι Cincinnati post-punkers Garage, Psych post-punk και ένα πρόσμενα μελωδικό σαξόφωνο. Το κομμάτι The Sky Has Lost The Smile. Και κάποτε ο ουρανός χαμογελούσε, κάπου στην πορεία το ξέχασε, αλλά οι The Dream βρίσκουν ένα σαξόφωνο για να του τη θυμίσουν.
1: Και σίγουρα ο ουρανός ξαναβρίσκει το χαμόγελο όταν ακούει τον Eddie Vedder να γρατζουνάει την κιθάρα του στο σπίτι, παίζοντας χαλαρά ένα cover του Growing Up του Bruce Springsteen, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του την προηγούμενη εβδομάδα. Και να πω ότι αυτό το τραγούδι, το Growing Up, είναι γενέθλιο τραγούδι και για μένα. Δηλαδή εκεί πάντα γύρω στα γενέθλιά μου το παίζω, το τραγουδάω, το ακούω, ξέρω εγώ, είναι αγαπημένο.
0: Τα αφιερώνουμε λοιπόν.
1: Εντάξει, τα δικά μου τα γενέθλια έχουν περάσει. Του Boss ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ας τον ακούσουμε λοιπόν εδώ, σε μία διασκευή του Eddie Vedder, ο οποίος αστειεύεται, χάνει και τους στίχους, γελάει, έχει φαν, είναι ωραίο.

Και happy birthday, boss. Και heavenly birthday για έναν άλλον τρομερό γνωστό, Ray Charles, λοιπόν. Και εδώ θα ακούσουμε έναν πυρετό που... ο γνωστός πυρετός, που όμως έχει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι έρωτας, επιθυμία, μουσική. Ή ένας Ray Charles που συναντά την Natalie Cole. Δύο φωνές, δύο γενιές, ένα τραγούδι που έχει περάσει από αμέτρητα στόματα και κάθε φορά αλλάζει τη θερμοκρασία. Αυτή η γεμάτη ηλεκτρισμό διασκευή του Fever ήταν μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έκανε ο Ray Charles πριν από το θάνατό του τον Ιούνιο του 2004. Το άλμπουμ ήταν μια συλλογή από ντουέτα και η χημεία του με την Natalie Cole, την κόρη του Nat King, ήταν τόσο καθηλωτική που βοήθησε το δίσκο να κερδίσει 8 βραβεία Grammy το 2005. Ακούμε και χανόμαστε στο θεατρικό τους παιχνίδι.

0: Άλλη μια μπουκιά είναι αυτό. Μόλις 57 δευτερόλεπτα, έτσι.
1: Μπουκιά, σφινάκι, ό,τι έχει όρεξη ο καθένας.
0: Αλλά όμως, μπουκιά και συγχώριο, συγγνώμη κιόλας. Ο Αυστραλός Ned Collett εδώ επιστράτευσε για το δίσκο αυτό που κυκλοφόρησε το τέλος του καλοκαιριού, το Mixed Light. Μεγάλα ονόματα, συμπεριλαμβανόμενου του Bonnie Prince Billy. Και το Evening ανοίγει το άλμπουμ του με μια στοιχειωμένη νυχτερινή ατμόσφαιρα που σε παρασύρει σε ένα υπνοτικό ηχητικό ταξίδι. Ένα solo πιάνο που όμως δεν χρειάζεται να πει πολλά, τα λέει έτσι απλά. Αλλάζει το φως στο δωμάτιο, ένα μικρό πιάνο, μια μεγάλη παύση και έρχεται το απόγευμα, το Evening του Ned Collett.
1: Θα παραμείνουμε έτσι υπνοτικά σε ένα νέο άλμπουμ, Soul Wars Services, του Γάλλου Κέπα και το τραγούδι Dream Enhancer. Ο Κέπα, λοιπόν, είναι ένας Γάλλος μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης από τη Μπαγιόν της Γαλλίας. Το κανονικό του όνομα είναι Bastien Duverdier και έχει αυτό το ιδιαίτερο στυλ με τα μοντέρνο folk blues και είναι πολύ γνωστός για τις εμφανίσεις του ως άνθρωπος ορχήστρα. Πριν όμως γίνει μουσικός, ήταν επαγγελματίας skateboarder. Ένας τραυματισμός τον ανάγκασε να σταματήσει το skateboard και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του άρχισε να γρατζουνάει μια κιθάρα και να συνθέτει τα πρώτα του τραγούδια. Έμαθε μόνος του να παίζει σε μεταλλικές ακουστικές κιθάρες με αντιχείο, μοντέλα που κατασκευάζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του 1930. Έχει λοιπόν ένα ιδιαίτερο, είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στο fingerpicking. Παίζει το ρυθμό και τη μελωδία με το δεξί του χέρι και δίνει έτσι την ψευδαίσθηση ότι παίζουν πολλοί κιθαρίστες μαζί. Το τραγούδι του, Dream Enhancer, έχει αυτό το υπνοτικό, μελωδικό και minimal.
0: Στο στυλ της λίστας μας. Είναι dreamy και μας αρέσει πολύ. Εμένα μου θυμίζει λίγο και Nick Waterhouse, αλλά στο πιο dreamy.
1: Ω, είναι πολύ πιο,
0: όχι τόσο,
1: πιο παραδοσιακό.
0: Ναι, είναι πιο
1: πάει
0: παραδοσιακό.
1: Λίγο σε,
0: ναι, παλιά εποχή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: Robert
0: όταν
1: Johnson
0: είδα ότι είναι τώρα τωρινός, λέω καμία σχέση.
1: Ναι, δεν ακούγεται τωρινός.

0: Και τώρα θα πάμε στην Αυστρία σε κάτι πολύ πιο πρόσφατο, ντεμπούτο άλμπουμ για την μπάντα τώρα Sulk, Kulk, Salk, Kalk, δεν ξέρω πώς το προφέρεται αυτό, C-U-L-K. 2018 το τραγούδι, το ντεμπούτο τους άλμπουμ Smogstar μέσα στο 2026. Τετραμελής λοιπόν σχήμα από τη Βιέννη που κινείται σε post-punk, shoegaze και ατμοσφαιρικό dream pop ή noir pop όπως το πάρει κανείς, με κεντρική φιγούρα την Sophie Blenda, η οποία γράφει τους στίχους, τραγουδάει, παίζει κιθάρα, synths και σκηνοθετεί και τα visual της μπάντας. Έχουνε...
1: Ωραία φαίνονται τα visual της μπάντας.
0: Ναι. Έχουνε... Κυρίως τραγουδάνε στα γερμανικά, ελάχιστες εξαιρέσεις στα αγγλικά. Αυτή που θα ακούσουμε είναι μία. Και γενικά θίγουν θέματα της σύγχρονης γενιάς, υπαρξιακά διέξοδα, έμφυλη ανισότητα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λειτουργεί σαν ένας χώρος αναμνήσεων που αναβοσβήνει και οι στίχοι και η μουσική κοιτάζουν πίσω στο ξεκίνημα της μπάντας γύρω στο 2018, γι' αυτό και το λένε 2018.

0: ένα ντεπούτο άλμπουμ που ανήκει στους Cold War Hero και ξέρεις πως είναι αυτά, ξεκινάς να ψάξεις ένα τραγούδι, μετά ένα άλλο, μετά ένα καλλιτέχνη, ξέρεις,
1: και πέφτεις στο rabbit hole
0: και ξαφνικά λέει είναι 3 το πρωί και βρίσκεσαι σε ένα rabbit hole στο ίντερνετ. Αυτό και μάλλον έχει συμβεί και σε μένα και στους Cold War Hero.
1: Και αυτό, όχι μόνο.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το Rabbit Hole του Brian Otting και κυκλοφόρησε ο single και αποτελεί ένα εναρκτήριο κομμάτι για το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ και μιλάει για την κλασική ψυχολογική τρύπα του κουνελιού, τον αθισμό του να χάνεσαι στα social media και στους αλγόριθμους. Και εκεί ξεκινάς να ψάξεις κάτι και καταλήγεις αλλού, ίσως και σε βροχή.
1: Εδώ να δεις που κατέληξα εγώ. Άκουγα αυτό το τραγούδι λοιπόν, γιατί ήρθε η βροχή αυτές τις μέρες. Αυτό το τραγούδι, And Then The Rain, από τους True West και πίσω στη δεκαετία του 1980. Μπάντα λοιπόν από τον Davis της Καλιφόρνια, η οποία συνδέεται με τη σκηνή που αναπτύχθηκε εκείνη τη δεκαετία στην Καλιφόρνια. Και η όλη σκηνή λεγόταν Paisley Underground. Underground του λαχουριού.
0: Οπότε δεν γινόταν. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Δεν γινόταν λοιπόν αυτό το τραγούδι να μην το αφιερώσουμε στην ομάδα του λαχουριού λοιπόν που υπάρχει στο Strummer.
0: Λαχούρντες.
1: Τους λάτρεις λοιπόν των λαχουριών. Paisley Underground λοιπόν δόθηκε το όνομα αυτό δόθηκε στο κίνημα χιουμοριστικά το 1982 από τον Michael Κέρσιο, ήταν τραγουδιστής του συγκροτήματος The 3 O'Clock, λόγω των ψυχεδελικών σχεδίων λοιπόν, Paisley είναι το λαχούρι που φορούσαν τα μέλη αυτών των συγκροτημάτων με κύριους πυλώνες The 3 O'Clock, Rain Parade, Bangles και Dream Syndicate. Λοιπόν, ήρθε η βροχή, ήρθαν και τα λαχούρια.
0: Χαμός στο chat τώρα θα γίνει.

0: Και μετά από τα λαχούρια και από τα punk garage θα πέσουμε λίγο. Κατεβάζουμε απότομα ένταση, αλλά δεν χάνουμε τη δραματικότητα εδώ. Η Laura Marling εδώ με το Night After Night, το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, από το A Creature I Don't Know του 2011. Η νύχτα έχει ένα περίεργο ταλέντο, κάνει τις σκέψεις να ακούγονται πιο δυνατά και η Laura Marling, σαν ένας Leonard Cohen θηλυκός, ξέρει να γράφει ακριβώς για αυτή την ώρα όταν όλα έχουν ησυχάσει και μένεις μόνος με όσα δεν είπες. Night After Night, σπαρακτικό, απόλυτα γυμνό κομμάτι.
1: Night after night, day after day, would you watch my body weaken, my mind drift away?

0: Ατμοσφαιρική η Λαώρα. Μας έβγαλε τα Λαχούριανς.
1: Ναι, θα κρατήσουμε την ατμόσφαιρα, αλλά με λίγο περισσότερη ένταση. Θα ακούσουμε το Barstool Blues του Neil Young, εδώ σε διασκευή από τους Modest Mouse μαζί με τους Califon. Η διασκευή η οποία περιλαμβάνεται στο τρίτο δίσκο της σειράς δίσκων αφιερωμάτων Heart of Gold. Τα έσοδα των άλμπουμ στηρίζουν το The Bridge School, που είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσαν ο Neil και η Peggy Young για άτομα με αναπηρίες. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τώρα το Σεπτέμβριο, ενώ το άλμπουμ το αναμένουμε το Νοέμβριο του 2026. Και ο Isaac Brock, τον Modest Mouse, χαρακτήρισε αυτή τη συμμετοχή του ως μια αγχωτική τιμή.

0: Αυτό είναι ένα φθινοπορεινό κορίτσι, απόλυτα φθινοπορεινό, να ξέρεις.
1: Όνομα και πράγμα, στην κυριολεξία.
0: Ναι. Καινούργια κυκλοφορία λοιπόν, το Believer είναι το νέο της άλμπουμ και το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Heavy Tobacco, το οποίο αναδεικνύει την αυθεντική τραχιά φωνή της Άντζελα Autumn, αυτό είναι το όνομά της. Απαλάχιαν λοιπόν born μουσικός που εγκαταστάθηκε στο Νάσβιλ, κινείται ανάμεσα σε folk και country, αμερικάνα και indie και απομονώθηκε σε δάση του Tennessee και έγραψε μέρος του υλικού σε ένα treehouse έξω από το Άσβιλ. Μιλάμε το κορίτσι, είναι απόλυτα φθινοπορεινό, moody, αλλά εμείς δεν θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα moody, θα την κλείσουμε χορεύοντας.
1: Moody χορεύοντας, γιατί είναι κάπως μελωδικό χάος ο επόμενος χορός. Man, Woman, Chainsaw και έχουμε ξαναπαίξει από το ντεμπούτο τους Cannonball μέσα στο 2026, Get Up and Dance τώρα. Το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο είναι ένα εξαμελές art rock post-punk συγκρότημα από το Λονδίνο. Το όνομά τους λοιπόν το βρήκανε από ένα βιβλίο φεμινιστικής κινηματογραφικής κριτικής του 1992 που λεγόταν Men, Women, Chainsaws και απλά αφαιρέσαν τον πληθυντικό. Τους φάνηκε έτσι, όλοι συμφωνήσαν ότι είναι ωραίο όνομα για μπάντα. Η ιστορία λοιπόν του ορχιστρικού αυτού μελωδικού κομματιού που θα ακούσουμε είναι στο μυαλό της τραγουδίστριας Amy May Avery. Μέσα σε ένα κλαμπ εντοπίζεις κάποιον που προσπαθεί να δοκιμάσει την τύχη του φλερτάροντας με διάφορα άτομα όλο το βράδυ και αποφασίζεις να του γυρίσεις το παιχνίδι boomerang.

Δεύτερη ώρα τρελιομανία, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το αντίδοτο της Emily Wells από το In The Hot, ένα είδος B-side live κυκλοφορίας με ζωντανές ηχογραφήσεις και live διασκευές από προηγούμενα

0: Ήταν η Emily Wells λοιπόν και το Αντίδοτο. Η Αμερικανίδα πολυοργανίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια και παραγωγός. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να γεφυρώνει την pop με την κλασική μουσική δωματίου, το hip hop και την ηλεκτρονική μουσική. Και το κομμάτι της Αντίδοτο είναι ένα υπνοτικό hip hop beat, το οποίο δίνει ίδια με βιολί και βιόλα που παίζει, εκκλησιαστικό όργανο, synths και τα δυναμικά και αιθέρια φωνητικά της. Μια βαθιά συναισθηματική βουτιά στην ανάγκη της ανθρώπινης σύνδεσης ως αντίδοτο στους εσωτερικούς δαίμονες και στο φόβο της απώλειας.
1: Και από, μετά από ένα αντίδοτο έρχεται μια θεραπεία. Εδώ 4 μουσικοί, διαφορετικές διαδρομές, ένας κοινός ήχος και ένα all-star super group μπορούμε να πούμε. Peter Buck από R.E.M., Barrett Martin από Screaming Trees και Mad Season, Alan Johans και Duke Garwood συνθέτουν τους Drink the Sea και το τραγούδι έχει ίσως την πιο απλή λέξη που μπορείς να ζητήσεις από τη μουσική. Hill λοιπόν από το επερχόμενο Drink the Sea 3rd που θα κυκλοφορήσει αρχές Οκτωβρίου.

0: Μπορείς.
1: Γιατί, σε εμποδίζουν και οι άλλες εποχές.
0: Όχι, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ φθινόπωρο χωρίς αυτή τη φωνή.
1: Κι εγώ θέλω carry home, όντως, δηλαδή.
0: Εσύ θες carry home.
1: Θέλω να πάω σπίτι μου.
0: Ο καθένας το πόνο του που λέμε. Ο Μαρκ Λάναγκαν λοιπόν είχε αυτό το χάρισμα. Μπορούσε να πάρει ένα τραγούδι ή κάποιο άλλο και να το κάνει να μοιάζει σαν να γράφτηκε αποκλειστικά για τη δική του φωνή. Το τραγούδι είναι του Jeffrey Lee Pierce στον Gun Club και στα χέρια του Λάναγκαν γίνεται πιο σκοτεινό, πιο βαρύ, σχεδόν σαν νυχτερινή επιστροφή μετά από μια pub γεμάτη ουίσκι και τσιγάρο. Η βαρύτερη φωνή μας πάει πού?
1: Από διασκευή σε διασκευή. Τώρα στους Sunday Mourners και ας πούμε ότι το όνομά τους είναι αυτό ακριβώς. Κλαίνε και αυτοί για το χαμό του Λάναγκαν που ακόμα μερικοί από εμάς δεν το έχουμε χωνέψει. Μετά το ντεμπούτο τους λοιπόν τον Ιανουάριο, το A Rhythm Absolute, τώρα διασκευή στο κομμάτι των Subway Sect, In the Shadow of Your Ego, και ας πούμε ότι είναι ένας θαυμασμός για το ταλέντο και τη φωνή κάποιου άλλου.

0: Yes, του ego μας, να πάμε σε ερωτήματα υπαρξιακά. Θες να σου πω ένα?
1: Θέλω, για πες.
0: Have you ever been a fool?
1: Εννοείται, όλη την ώρα.
0: Και εδώ λοιπόν από την Αμερική πάμε σε Βερολίνο, στους Rumour, ένα τρίο από το Βερολίνο που αυτοπροσδιορίζονται ως Dream Rock. Πολλά κομμάτια προέκυψαν στο στούντιο από αυτοσχεδιασμούς και συχνά single takes. Και αυτό εξηγεί ίσως την αίσθηση του κομματιού ότι δεν είναι ένα γυαλισμένο dream pop, έχει παραμόρφωση, κενά, ψήθυρο και μια ελαφρώς ανορθόδοξη μελωδική δομή. Μελαγχολική, ρυθμική εξομολόγηση για τα λάθη που κάνουμε ξανά και ξανά στις σχέσεις μας, παραδομένη στην ερωτική αφέλεια. Αλίμονο, αν δεν έχει υπάρξει ποτέ ανόητος. Οι Rumour λοιπόν ξέρουν την απάντηση και εδώ ακούμε Have You Ever Been a Fool από το νέο τους άλμπουμ Staircase Made of Rope.

0: πίσω τώρα σε κάτι παλιό, αλλά αρκετά πρωτοποριακό για την εποχή του. «Man Enough to be a Woman» από Wayne County and the Electric Chairs. Single του 1978. Ήταν ένα από τα επιδραστικά συγκροτήματα του πρώτου κύματος punk rock σκηνής της δεκαετίας του 70, που ξεχώριζε για το glam punk ήχο, προκλητικούς στίχους και άκρως θεατρικές εμφανίσεις. Κεντρικό πρόσωπο λοιπόν ήταν η Jane County, η οποία τότε εμφανιζόταν ακόμα ως Wayne, και λόγω των προκλητικών show και της άρνησης των αμερικανικών δισκογραφικών να την υπογράψουν, η County μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο το 1977. Εκεί σχημάτισε τους Electric Chairs και μαζί με τους Greg Van Cook, Val Haller και Chris Dust συνέχισαν την πορεία τους μέχρι τη διάλυσή τους το 1979. Τότε λοιπόν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς τραγουδίστρια στην ιστορία της ροκ μουσικής, αλλάζοντας επίσημα το όνομά της σε Jane County. Το τραγούδι λοιπόν, «Man Enough to be a Woman», γράφτηκε από την ίδια στην περίοδο που ακόμα προετοίμαζε το έδαφος για αυτήν τη μετάβαση. Περιγράφει πώς είναι να ζει κανείς στο περιθώριο, αντιμέτωπος με αυτά τα βλέμματα, τα περίεργα, το χλεβασμό και τα στερεότυπα της κοινωνίας της δεκαετίας του 70. Ήταν τόσο σημαντικό για την ζωή της αυτό το τραγούδι που έγινε και ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της αργότερα το 1995.
1: Και τι μου λέγεις για το CPG αυτό, ότι είναι το γκρουπ αυτό, ήταν το punk συγκρότημα?
0: Α, ήταν, ναι, είχε, ήταν συνδετικό συγκρότημα της σκηνής γύρω από το CBGB από τη Νέα Υόρκη με τη βρετανική punk στα τέλη του 70.
1: Πολύ πρωτοποριακά όλα αυτά.
0: Για τότε, ναι, ναι.

0: man enough to be a woman, αρκεί να μην γίνεις μέδουσα, έχω να σου πω.
1: Τώρα μην πιάσουμε την ιστορία της μέδουσας και το...
0: Εντάξει, την
1: πόσο γυναίκα έτσι και... ή όχι ήταν.
0: Ναι, κινηματογραφικά σε πάω. Περνάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι κινηματογραφικής μουσικής, το Μέδουσα, ένα μουσικό κομμάτι σύνθεση, από την σειρά Furious, της Ariel Marx, που κυκλοφόρησε τέλη Αυγούστου και είναι μία από τις ανερχόμενες και βραβευμένες συνθέτριες κινηματογραφικής μουσικής. Εδώ μετέφρασε το μύθο σε ήχο, χρησιμοποιώντας απότομες κορυφώσεις στα έγχορδα και σκοτεινούς ηλεκτρονικούς ήχους, για να αποδώσει αυτή τη σαγήνη, τον κίνδυνο και το πάγωμα, όπως είναι το πέτρωμα από το βλέμμα της Μέδουσας που νιώθουν τα θύματα στη σειρά. Δεν την έχω δει, αλλά μου άρεσε έτσι σαν σκορ.

Μένουμε σε νέες κυκλοφορίες και νέους καλλιτέχνες. Corto Alto είναι το όνομα που στα ισπανικά σημαίνει κοντός ψηλός και είναι λογοπαίγνιο με το πραγματικό όνομα του Liam Shortall, ενός 29χρονου σκοτσέζου πολυοργανίστα, συνθέτη, παραγωγού και τρομπονίστα από τη Γλασκόβη, που θεωρείται πολύ σημαντική και καινοτόμα φιγούρα της σύγχρονης βρετανικής jazz σκηνής. Σε ηλικία 16 ετών έγινε το νεότερο μέλος που έγινε ποτέ δεκτό στη διάσημη Scottish National Jazz Orchestra ως τρομπονίστας. Εδώ λοιπόν στην δουλειά του Some Small Fortune, που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026, θα ακούσουμε το κομμάτι Thief, έναν εκρηκτικό συνδυασμό jazz fusion, hip hop και ηλεκτρονικής μουσικής, με κομμένα κλασικά έγχορδα, δυναμικό μπάσο και ηλεκτρονικά στοιχεία που όλα τα διαχειρίζεται ο ίδιος.

0: Βιτ, λοιπόν, δύο από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της σύγχρονης γαλλικής jazz σκηνής ενώνονται, η Αλούρ στο σαξόφωνο και η Πασέο στα drums, δημιούργησαν το Βιτ, που σημαίνει τι άλλο?
1: Γρήγορα.
0: Ως ένα εκρηκτικό, αυτοσχεδιαστικό διάλογο γεμάτο ένταση, ρυθμό, που προσπαθεί να αποτυπώσει την ταχύτητα της σύγχρονης ζωής. Το κομμάτι γεννήθηκε μόλις 15 μέρες πριν από το studio session και ήθελε να αποδώσει την αίσθηση αυτή της επίγουσας ανάγκης να φύγεις από αυτόν τον κόσμο και να μετακομίσεις στο φεγγάρι.
1: Life after life, θα μας πει μετά
0: τα υπαρξιακά μας.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάει. Πολύ ανασκαφή στο αρχαίο punk έκανα αυτό το διάστημα από ό,τι βλέπω τώρα στη λίστα. Life After Life, λοιπόν, από τους ATV, η Alternative TV, στα τέλη του 1977, πειραματικό συγκρότημα πρώιμης βρετανικής punk και post-punk σκηνής. Δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο του 1976 από τον Mark Perry, που ήταν ο δημιουργός του Sniffing Glue, του πρώτου και πιο διάσημου punk fanzine στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος το 1977 αποφάσισε να περάσει από την δημοσιογραφία στην πράξη, ιδρύοντας το συγκρότημα με τον Alex Ferguson. Αυτή η μπάντα, λοιπόν, δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Ξεκίνησαν με τον κλασικό άγριο punk ήχο. Πολύ γρήγορα άρχισαν να πειραματίζονται σπάζοντας τα στερεότυπα με reggae και dub, επηρεασμένοι από τη μουσική που ακούγαν τότε στα clubs του Λονδίνου. Δεν γνώρισαν ποτέ τεράστια εμπορική επιτυχία όπως οι Clash, αλλά κέρδισαν τον βασμό της underground σκηνής. Εδώ, λοιπόν, Life After Life.
0: Κέρδισαν και το χρόνο μας. Πάμε.

0: Μια νέα κυκλοφορία και εδώ, η Duck Tape, ένα τουρκικό post-punk, dark wave duo που πλέον έχει ως βάση τη Γαλλία. Έχει καταφέρει να γίνει talk of the town στην underground ευρωπαϊκή σκηνή. Είναι το Sad Gravity το κομμάτι, γεμάτο από βαριά synths και μπάσο που σε τραβάει όντως προς τα κάτω, εξού και ο τίτλος. Ένας μικρός ύμνος σε υπαρξιακή κόπωση. Gravity, αδυναμία, χρόνος, θάνατος, συγχώρεση. Είναι η βαρύτητα χρήσιμη, μας κρατά στη γη, αλλά μερικές μέρες μοιάζει να κρατάει και όλα τα υπόλοιπα πάνω μας. Ένα sad gravity λοιπόν, που επαναλαμβάνει την ερώτηση. How do we heal? Τι λες? Υπάρχει απάντηση άραγε. Μουσική.
1: Υπάρχει, ναι. Η μουσική είναι ένας τρόπος. Είναι το μοναδικό drug που δεν σε σκοτώνει. Ίσως. Από το Love is the Drug. Άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, και από το Hill, τον Drink the Sea που ακούσαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εντάξει.
1: Από super group λοιπόν πριν, σε άλλο super group τώρα, τους Hoover and Spooks, από την Αυστραλία και το Sydney. Αποτελείται από διάφορους βετεράνους μουσικούς με τεράστια ιστορία, όπως ο Bruce Calloway, τον σπουδαίος παραγωγός που έχει κάνει δίσκους με τους Three Feeds και διάφορους άλλους φοβερούς. Richard Bergman, πρώην μέλος των Saints, Sunny Boys, Wedding Parties, Anything. Phil Hall, που έχει παίξει σε σχήματα όπως Drop Bears. Paul Larson, επίσης, με θητεία σε groups όπως Celibate Rifles και New Christs. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν και έκαναν τους Hoover and Spooks. Κυκλοφόρησαν διάφορα singles μέσα στο 25 και το 26. Την άνοιξη του 26 μάλιστα ξεκίνησαν με ένα που το έλεγαν Anti-Says, κομμάτι Force to Miss των Andy Warhol. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε ένα άλλο single που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, More Than You Like Me.

0: a sparrow, leaving you to never mend.
1: Little Sparrow, λοιπόν, από την φοβερή και αγαπημένη Dolly Parton και τον ομώνυμο δίσκο της που κυκλοφόρησε το 2001 και θεωρείται από τα αριστουργήματά της, που ήταν μια επιστροφή στις ρίζες της bluegrass, Appalachian folk, country gospel και Celtic επιρροές. Το ομώνυμο τραγούδι είναι μια σκοτεινή προειδοποίηση προς τις νεαρές κοπέλες να μην πέφτουν θύματα ανδρών που θα τους ραγίσουν την καρδιά, και χρησιμοποιεί αυτή τη μεταφορά ενός πληγωμένου μικρού σπουργιτιού. Ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον πατέρα της, Robert Lee Parton, που είχε πεθάνει λίγο πριν την κυκλοφορία του και στο οποίο συμμετέχουν άλλοι καλλιτέχνες όπως Alison Krauss, Jerry Douglas και μέλη των Altan Irish Group.
2: Ναι,
1: ένας χαιρετισμός λοιπόν για την φωνή αυτή, την
2: πρόσφατα
1: μεγάλη.
2: Μας έφυγε και ακόμα μας γλυκένει και θα μας γλυκένει πάντα με τις μελωδίες της. Και κλείνουμε αυτό το δίωρο, αυτή την Κυριακή, με έναν άλλον καλλιτέχνη που έχει φύγει, που είχε γενέθλια αυτή την εβδομάδα. Και τι μπορείς να πεις για αυτόν τον καλλιτέχνη και το άλμπουμ αυτό που υπάρχει αυτό το κομμάτι, το The Goal, κυκλοφόρησε μετά θάνατον. Ο Κοέν, νιώθοντας το τέλος του να πλησιάζει, άφησε φωνητικές ηχογραφίες στο γιο του, τον Άνταμ Κοέν, ζητώντας του να τις δύσει με μουσική. Και το The Goal είναι ένα συγκλονιστικό σύντομο κομμάτι, μόλις 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα, όπου με μια σχεδόν απόκοσμη βαθιά φωνή απαγγέλει για την αποδοχή του θανάτου και το τέλος του δικού του προορισμού. Έτσι λοιπόν φτάνουμε και εμείς στο στόχο. Μόνο που ο Λέοναρντ Κοέν ξέρει κάτι που οι περισσότεροι μαθαίνουμε αργά, μερικές φορές το σημαντικότερο δεν είναι αν έφτασες, είναι η απόσταση που διένυσες και... Τι έχω.
1: Ναι, ο στόχος δεν είναι ο προορισμός, είναι τι γίνεται μέχρι να φτάσεις εκεί. Είναι το ταξίδι.
2: Καλή εβδομάδα, σας χαιρετούμε και μείνετε στο Strummer για τη συνέχεια του προγράμματός μας.
1: Γεια χαρά.
3: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach.

κερδίζει για να το σπάσω. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Και όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά αρχίσανε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Μερικά λεπτάκια μετά τις 10. Βραδινή ζώνη εδώ πέρα στον σταθμό μας. Κώστας και Amplify πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 12.

τελευταία Κυριακή του μήνα, 27 Σεπτεμβρίου. Ήδη η θερμοκρασία αρχίζει και μειώνεται σταδιακά, η μέρα και αυτή αρχίζει και μικραίνει. Σίγουρα ο καιρός έχει αλλάξει, αλλά η διάθεση μας παραμένει στα ύψη. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Σεπτέμβριος δεν είναι κάποιος λόγος για να τα βάψουμε μαύρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πραγματάκια που συμβαίνουν, που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο, συναυλιακά και μη. Και αρκετά από αυτά θα τα αναφέρουμε και στη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε με τους Devil's Cabana Balls, Prophet Over a People, ο τίτλος από το τραγούδι, μέσα από ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησαν το 2023. Και το μουσικό χαλάκι για την απόψινή μας εκπομπή ανήκει στους Mothership, ένα συγκρότημα μας έρχεται από την Καλιφόρνια και το κομμάτι λέγεται High Strangers. Ξεκινάμε λοιπόν δυνατά με τους Slift, ένα γαλλικό συγκρότημα, προσφάτως κυκλοφόρησαν για ένα καινούριο άλμπουμ. Εδώ πέρα εμείς θα τους απολαύσουμε σε κάτι λίγο παλιότερο, Unsynodies από το άλμπουμ. Ανεβάζουμε λίγο παραπάνω την έντασή μας λοιπόν και ξεκινάμε.

concept album. Όλα τα υπόλοιπα είναι στην ουσία οι δαίμονες του τραγουδιστή των Slipped, οι οποίοι μελοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, με έναν απότερο σκεπτικό να τους κροκίσει. Συνέχεια, καινούργια δισκογραφική δουλειά από τους Καναδούς Elephant Stone, ένα συγκρότημα το οποίο συνδυάζει την indie μουσική με στοιχεία της ινδικής παράδοσης. Fascist, kill your rock and roll.

Chrissy Theer, ο ηθήνωσμος πίσω από τους Elephant Stone. Στα φωνητικά και σε διάφορα περίεργα μουσικά ινδικά όργανα, όπως είναι το σιτάρ και η τάμπλα. Τους είχα πετύχει πριν από μερικά χρόνια ζωντανά. Είναι πραγματικά εμπειρία να βλέπεις κάποιον ο οποίος γνωρίζει το συγκεκριμένο όργανο, έτσι να το ενσωματώνει στην ψυχεδέλεια. Άσα λοιπόν ο τίτλος από το πρόσφατο άλμπουμ των Elephant Stone, κυκλοφόρησε τέλη Αυγούστου του 2026. Και συνεχίζουμε με μια πολύ φρέσκια δισκογραφική δουλειά, κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, από το επερχόμενο άλμπουμ των Queens of the Stone Age, το όνομα το οποίο είναι Perfect και πρόκειται να κυκλοφορήσει τέλη Οκτωβρίου. Αυτό είναι το τελευταίο συγκλάκι που κυκλοφόρησε και ο τίτλος αυτού, Where the Goth Girls Are.

Μέσα λοιπόν από το επερχόμενο ένα το άλμπουμ για τους Αμερικάνους, τον Josh Homme και την παρέα του. Αυτή ήταν η Queens of the Stone Age, Where the Golf Girls Are. Και έλεγα προηγουμένως ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Σεπτέμβριος, όχι μόνο γιατί έχουμε φύγει επιτέλους από αυτό το καύσωνα του καλοκαιριού, που άμα δεν βρίσκεσαι σε μια παραλία και αντί αυτού βρίσκεσαι σε μια από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, πραγματικά υποφέρεις. Επίσης κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ ο Σεπτέμβριος είναι ότι ξεκινάνε πάρα πολλές συναυλίες από συγκροτήματα τα οποία συνήθως το καλοκαίρι είναι κλεισμένα σε διάφορα φεστιβάλ. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να τους δούμε τώρα πια στην φθινοπορεινή περίοδο σαν main όνομα, ας το πω έτσι. Και φυσικά είναι και οι σειρές. Συναυλιακά πάντα μιλώντας, είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε αρκετές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη που εκπομπάρουμε, αλλά και σε Αθήνα. Με την πιο πρόσφατη για τους Αθηναίους να ήταν της Άννας Βύσης χθες. Δεν ξέρω αν πήγατε. Είδα τι χαμούλης έγινε. Και χθες παρεμπιπτόντως έπαιζαν και οι Βίκ εδώ πέρα στην Μονή Λαζαριστών. Μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ αντί αυτού προτίμησα να πάω και να δω τους Σλωμόσα, ένα συγκρότημα το οποίο το εκθίασα στην προηγούμενη εκπομπή. Πρώτη φορά επισκεφτόταν τη χώρα μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να τους πετύχατε, θα μιλήσουμε αργότερα για τις συναυλιακές μου εμπειρίες. Για την ώρα μία επιτυχία από τα παλιά, Black Rebel Motorcycle Club και Club River Sticks.

River Styx λοιπόν ο τίτλος από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το μακρινό 2010, η Black Rebel Motorcycle Club. Peter Hayes και Robert Levon, οι θύνοντες νους.

συνεχίζουμε τώρα με μία μπάντα από την Γερμανία. Παίζουν heavy psychedelic. Αρκετά δυνατή. Η Γερμανία για αυτή μια χώρα η οποία έχει παράδοση σε συγκροτήματα από τον Stoner και heavy psych χώρο. Μέσα λοιπόν από το Call of the Sirens που κυκλοφόρησε πρόπερση θα ακούσουμε το Rise of the Sirens.

Αρκετά ταξιδιάριδες οι Γερμανοί Black Ocean Edge, Rise of the Sirens, ο τίτλος στο κομμάτι. Δεν θυμάμαι άμα τα είπαμε για την Οδύσσια. Δεν θυμάμαι άμα ήταν από τις τελευταίες εκπομπές που κάναμε για την τρίτη σεζόν ή την είδα την ταινία μέσα στον Αύγουστο, αλλά anyway, για να κάνουμε ένα μικρό repeat. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς την έχετε δει την συγκεκριμένη ταινία. Έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια, άμα δεν κάνω λάθος, στον κινηματογράφο, στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν μου άρεσε, παιδιά, ούτε σαν ταινία, εντάξει, καμία σχέση με Οδύσσια, αλλά δεν αξιολογώ την μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Έχοντας δει αρκετές ταινίες οι οποίες είναι παρμένες από βιβλία, όπως είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών ή ο Χάρι Πότερ ή το Witcher ή γενικότερα τέτοιας φύσεως ταινίες, δεν με κάλυψε, δυστυχώς δεν με κάλυψε, και το κυριότερο με ξενέρωσε κιόλας, δηλαδή ειδικά στο τέλος που κατάφεραν να κάνουν τον Jason Bourne Οδυσσέα. Κάτι δεν μου κάθεσε καλά. Περιμένω να γράψετε κι εσείς τις δικές σας απόψεις στο chatbox της εκπομπής, να δούμε κατά πόσο πολύ υπάρχει μια σύμπνοια

τη δεύτερη καναδική επιλογή για την πρώτη ώρα εδώ πέρα στο Amplify Me. Ύστερα λοιπόν από τους Elephant Stones με την καινούργια δισκογραφική δουλειά το Asa. Black Mountain είναι αυτή που έχουμε τώρα από το Καναδά, Montreal. Από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2008 με τίτλο In the Future.

Αρκετά μεγάλο το κομμάτι, αλλά θέλω να συνεχίσουμε ένα τρέντ το οποίο δημιουργήθηκε σε κάποια φάση στην προηγούμενη σεζόν. Να μεταδίδουμε και κομμάτια τα οποία να μην είναι ραδιοφωνικά, μιλώντας χρονικά πάντα. Κομμάτια τα οποία υπερβαίνουν τα 5, τα 5,5, τα 6 λεπτά, καμιά φορά και τα 7. Έχω ένα τραγούδι λίγο μεγαλύτερο των 7 λεπτών, ελπίζω να το μεταδώσω. Για την ώρα όμως να αφήσουμε λίγο την ψυχεδέλεια με το Stoner και να περάσουμε σε αμιγώς Stoner μονοπάτια. Και φυσικά για αυτόν τον λόγο θα μεταφερθούμε στην Καλιφόρνια. Sasquatch λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής, μέσα από το Maneuvers που κυκλοφόρησε το 2017. Αυτό είναι το Breaking Down.

να δώσω και τις καλησπέρες μου στα άτομα τα οποία συντονίστηκαν στο chatbox. Να καλησπερίσουμε από την αρχή τον Γιάννη, ο οποίος βλέπω εδώ πέρα ότι παίζει για Ελλάδα-Γερμανία. Καλή επιτυχία να πω. Και να καλησπερίσουμε επίσης και τις τριλιομάνιες, Αρετή και Εύη. Ναι, μιλώντας για την Οδύσσια, δεν ξέρω, πραγματικά με ξενέρωσε και η αλήθεια είναι ότι είμαι και νολανικός, okay, έτσι είναι αυτή η λέξη. Άμα εξαιρέσω δηλαδή από το Tenet, δηλαδή από τις ταινίες που έχει δημιουργήσει ο Νόλαν, η Οδύσσια είναι η αμέσως επόμενη, θα το πω, η αμέσως επόμενη πατάτα δηλαδή. Πραγματικά, για μένα που κάθομαι και βλέπω την ίδια ταινία 2, 3 και 4 φορές, γιατί θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, άμα γυρίσεις πίσω σε μια ταινία, ίσως έχεις διαφορετικά ερεθίσματα και μπορείς να την κρίνεις διαφορετικά, και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με τα τραγούδια. Θεωρώ ότι όχι, δεν είναι από τις ταινίες που με κούρασε και στον κινηματογράφο. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχω καλό feeling. Εύη, να τη δεις προφανώς, και εδώ πέρα είμαι για να συζητήσουμε κατά πόσο πολύ σου άρεσε ή όχι. Και τη συνέχεια τώρα, ελληνικά μονοπάτια, σε ένα συγκρότημα το οποίο απείλασα χθες για δεύτερη φορά. Rainyard, οι οποίοι κάνανε support στους Slow Mosse, οι οποίοι θα ακολουθήσουν ακριβώς μετά. Homesick, ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Reinyard μέσα από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά. Debut album το Paraslide κυκλοφόρησε πέρσι. Από την Θεσσαλονίκη η συγκεκριμένη μουσική. Ήταν το support συγκρότημα για τους Νορβηγούς Σλωμόσα, τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Παρέα φυσικά με τους Αθηναίους Gutslip. Εξαιρετική παιδιά η συναυλία, και άμα σκεφτούμε κιόλας ότι ακριβώς την ίδια μέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, μερικά χιλιόμετρα πιο δυτικά, στην Μονή Λαζαριστών παίζαν οι Βίκ με το σκεπτικό της προώθησης του καινούριου τους άλμπουμ, το Βεσεράμος, που έγινε χαμός βλέποντας από ιστορίες φίλων. Πραγματικά μπράβο στα παιδιά, γιατί κατάφεραν και το μικρό εμέν 8-ball, αλλά κατάφεραν και το γέμισαν ασφιχτικά, με ένταση, με παλμό. Σλωμόσα πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα, ένα συγκρότημα το οποίο έχει κυκλοφορήσει μόλις δύο άλμπουμ. Με το τελευταίο, το Tundra Rock του 2024. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε μια επιλογή από τους Νορβηγούς. Και θα επιστρέψουμε με όλα όσα σχολιάστηκαν στο chatbox σχετικά με την Οδύσσια.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Σολομός, εμφανίστηκαν χθες στην Θεσσαλονίκη, προχθές ήταν στην Αθήνα. Ένα συγκρότημα που έχοντας εικόνα από τα συναυλιακά δρόμενα της πόλης, έφερε το πάταχο σε ένα τόσο μικρό χώρο όπως το 8-Ball, κατάφεραν και δημιούργησαν Mospit, κατάφεραν και κάνανε stage crowding. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία συναυλία, πάρα πολύ χάρηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία και πήγα. Μιλώντας για την Οδύσσια, αναφέρθηκε στο chat προηγουμένως ότι κυριολεκτικά ότι έγινε κάπως επιφανειακή όλη η δουλειά και ότι θα είχε κάποιο νόημα άμα ήταν τριλογία, κάτι το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ειδικά κρίνοντας από την κληρονομιά του κύριου Νόλαν, ο οποίος έχει δημιουργήσει και τον Batman. Οπότε εγώ στην αρχή, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχει το στήσιμο του Batman, είχε τη σκοτεινίλα του Batman, δεν είχε όμως το στήσιμο, δηλαδή θα μπορούσε να το χωρίσει σε τρεις ταινίες. Να ασχοληθεί μια με την πρώτη διλογία, ας το πούμε, με τα σούξου μούξου του Οδυσσέα, μέχρι να πάει από το ένα μέρος που πήγε στο άλλο, να δώσει την έμφαση που πρέπει. Και αργότερα στην τρίτη ταινία, πηγαίνεις και την κάνεις τηλεμαχιάδα, επιστροφή φάση Ιθάκη, κυκλοφόρησε μια ταινία πρόπερση με τον Ray Fiennes που λέγεται The Return και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δείχνει πως ο Οδυσσέας έχει επιστρέψει τώρα πια στην Ιθάκη και προσπαθεί να... Τώρα μέσα στο μυαλό μου έρχονται χίλιες δυο άσχημες εκφράσεις για το τι να κάνει τους μνηστήρες. Τέλος πάντων, έτσι το είχα μέσα στο μυαλό μου, έτσι θα ήθελα να είναι η Οδύσσια. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ με την αρετή ότι αυτό που παρουσιάστηκε πάρα πολύ επιφανειακά. Οριακά θα έλεγα ότι ήταν και μια δουλειά του ποδαριού. Από την άλλη, θα συμβεί το εξής παράλογο στα Όσκαρ. Θεωρώ ότι σίγουρα θα τσακίσει τα βραβεία. Από την άλλη όμως αυτό δεν λέει και τίποτα, γιατί κρίνοντας από τις τελευταίες 15 ταινίες που προτάθηκαν στα Όσκαρ ως ταινίες με το καλύτερο σενάριο, την καλύτερη σκηνοθεσία, κουτουλού κουτουλού, προσωπικά δεν μου άρεσε ούτε μία.

Λίγο πριν το κλείσιμο λοιπόν της πρώτης ώρας, συντονισμένη πάντα στο Strummer Radio, Amplify με τον Κώστα πίσω από τα φωνητικά και τις μουσικές επιλογές. Βρισκόμαστε σε πιο στον μονοπάτια. Μονοπάτια που ξεκίνησαν οι Sasquatch με το Bringing Me Down. Μετά τις κιτάλι πήραν οι Έλληνες Ranger στο Home Seat. Η Σλωμόσο στο Gavin Fever. Και αυτή τη στιγμή η Valley of the Sun, ένα ακόμα συγκρότημα μας έρχεται από την Καλιφόρνια. Μέσα από το Volume Rock του 2016, I Breathe the Earth, ο τίτλος από το κομμάτι. Valley of the Sun, επίσης ένα από τα συγκροτήματα που επισκέφθηκε προσφάτως στη χώρα μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ δυνατή και αυτή η συναυλία, τουλάχιστον για τα θεσσαλονικιώτικα δεδομένα. Τελευταία λοιπόν επιλογή για αυτή την πρώτη ώρα, κοιτώντας το ρολόι στα 54 λεπτά μετά τις 10, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο χορταστικό εξάλεπτο κομμάτι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Σουηδών Truck Fighters. Masterful κυκλοφόρησε τον Απρίλιο που μας πέρασε και αυτό είναι το The Bliss. Ανεβάζουμε λίγο παραπάνω την έντασή μας, το απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα.

Περάσαμε λίγη δεύτερη ώρα. Συντονισμένοι πάντα στο Strummer Radio. Κώστας και Amplify είμαι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Για ακόμα μία ώρα. Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα με τους Track Fighters, The Bliss, μέσα από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Masterflow. Και από το 2026 μεταφερθήκαμε 26 χρόνια στο παρελθόν, στο 2000. Για να συναντήσουμε ακόμα ένα σουηδικό συγκρότημα, τους Spiritual Beggars. Ο Mike Amott και η παρέα του μας άνοιξαν τη δεύτερη μας ώρα. On Dark Rivers, ο τίτλος από το Adastra που κυκλοφόρησε το μακρινό 2000. Μιλώντας για ταινίες παύλα σειρές, ο Σεπτέμβριος σίγουρα αποτελεί ο μήνας που σκάνε μύτη καινούργιες σεζόν. Αυτό έγινε και την εβδομάδα που μας πέρασε με την τελευταία σεζόν από το American Horror Story, 13η αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετική, είδα το πρώτο επεισόδιο. Δεν θέλω να την κάψω με το καλημέρα, πραγματικά μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Πέρα από το American Horror Story, δεύτερη σεζόν και για το Mobland, με ένα εξαιρετικό cast, Pierce Brosnan, Helen Mirren. Συνεχίζουμε εξίσου δυνατά τώρα με Green Policy, ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Amsterdam. From the gutters, I say hello.

Πόλης λοιπόν, From the Gutter, σας say hello, μέσα από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Ολλανδών, των From the Gutters, κυκλοφόρησε πέρσι. Άκρος ενδιαφέρουσα η μπάτα που μας έρχεται από την Ολλανδία. Και συνέχεια ανήκει σε ένα ελληνικό συγκρότημα που σαν σήμερα το μακρινό 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο τελευταίο του άλμπου με τίτλο Faith in Physics. Ο λόγος για τους εξαιρετικούς Planet of Zeus. Εδώ πέρα μια επιλογή μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ, Your Song.

Μέσα λοιπόν από το Faith in Physics, την προτελευταία δισκογραφική δουλειά των Αθηναίων Planet of Zeus, αυτό είναι το Your Song. Planet of Zeus, οι οποίοι δυστυχώς με αυτό το μάτσο Λίμπερε δεν θα έλεγα ότι είχαν μια κατηγούσα πορεία, ίσα ίσα άκρος εμπορική, άκρος δυνατή, άκρος αναγνωρίσιμη. Όλα αυτά σαν άλμπουμ τόσο το Loyal to the Pack, όσο και το Afterlife, το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2024. Δυστυχώς δεν μπορεί να σταθεί πάνω στην ομίλα του Vigilante ή του Macho Libre για αυτό το λόγο. Anyway, περιμένουμε κάτι καινούργιο από τους Αθηναίους, που αν μη τι άλλο πάνω στο στασίδι είναι άκρος δυνατή, άκρος εκρηκτική. Και όπως αρκετές φορές έχω πει, εκεί πέρα φαίνεται από τι είναι φτιαγμένο το συγκρότημα, από το πόσο πολύ αυτά τα οποία ηχογραφεί στο στούντιο μπορεί με την ίδια άνεση να τα μελοποιήσει και πάνω στη σκηνή. Σίγουρα αυτή είναι η περίπτωση για τους Αμερικάνους Black Lung, οι οποίοι τον Μάρτιο που μας πέρασαν κυκλοφόρησαν την πέμπτη τους δισκογραφική δουλειά. Μέσα από την Απία ακούμε τον Death & Co.

Μέσα από το Forever The Young, λοιπόν, αυτή ήταν η Black Lung με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά, και αυτό είναι το Death & Co. Ένα συγκρότημα το οποίο συνδυάζει stoner με space ακούσματα. Μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Από τον Μάρτιο που κυκλοφόρησε έχουμε παίξει, είναι η αλήθεια, το μισό άλμπουμ βλέπω εδώ πέρα. Αλλά πραγματικά αξίζει, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή αλμπουμάρα. Και από κάτι τελείως πρόσφατο σε κάτι αρκετά παλιό. Παραμένουμε σε αμερικάνικα μονοπάτια. Από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη όμως αυτή τη φορά. Και εκεί πέρα συναντάμε τους King Buffalo, που τον Δεκέμβριο του 2013 αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν την πρώτη τους δουλειά, η οποία φέρνει τον τίτλο Demo. Τρία κομματάκια, ίσα ίσα για να μας δείξουν για το τι είναι ικανοί οι Αμερικάνοι. Εμείς θα ακούσουμε το opening track, Packet Full of Knives.

συγκροτήματα τους Blank Lang, που η αλήθεια είναι ότι η σημερινή εκπομπή είχε αρκετά συγκροτήματα με το πρώτο συνδετικό Black. Περάσαμε στους King Buffalo, μια επιτυχία από τα παλιά, Pocket Full of Knife. Παρεμπιπτόντως και πέρσι και πρόπερσι μέσα στο μυαλό μου έπαιζε σαν ιδέα να κάνω ένα αφιέρωμα με συγκροτήματα τα οποία έχουν το Black σαν συνδετικό του ονόματός τους. Καλή ώρα, Black Rebel Motorcycle Club, Black Angels, Black Keys, τους Black Oceans έτσι που μεταδώσαμε σε αυτή την εκπομπή, τους Black Lang, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε κάποια φάση δεν μαζευόντουσαν τα συγκροτήματα. Και ύστερα από τους Black Sabbath θα έβαζα Black Eyed Peas και κάπως δεν κόλλησε μέσα στο μυαλό μου. Έχοντας πει όμως αυτό, έχω ορισμένες ιδέες για ειδικές εκπομπές που κάνουμε μια φορά το μήνα, κυρίως στα τέλη του μήνα. Η τελευταία εκπομπή είναι μια θεματική. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φορά για αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, δεν πρόκειται να γίνει θεματική, μιας και είναι η δεύτερη εκπομπή για την τέταρτη σεζόν. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλω λίγο να ζεσταθούμε στους ήχους από το Amplify Me και μετά να κάνουμε πιο ειδικά πραγματάκια, αλλά υπάρχουν playlist στα σκαριά. Από την Αμερική τώρα περνάμε στην Αγγλία και εκεί πέρα συναντάμε του Steak. Η Steak τον Αύγουστο που μας πέρασε κυκλοφόρησαν αυτό το single με τίτλο Infinity. Δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί παίζει από το τελευταίο μήνα, παίζει άπειρες φορές στο repeat. Θα το αφήσω απλά για να το απολαύσετε.

Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας, εδώ πέρα συντονισμένη πάντα στο Strummer, με τη μαγευτική φωνή του Dave Winford, τον Master Magnet. Paradise, ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε.

και από την Αμερική που πολύ δεν τιμήσαμε, είναι η αλήθεια, στην απόψινή μας εκπομπή. Περτάμε στην γειτονική μας Ιταλία. Εκεί πέρα θα συναντήσουμε τους Mr. Bison. Μαζί με τους Black Rainbows, ακόμα ένα συγκρότημα με Black παρεμπιπτόντως το όνομά του. Απατουλούν ναυαρχίδες του Ιταλικού Stoner Pavla Heavyside. Εδώ πέρα τους απολαμβάνουμε στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο που μας πέρασε.

Αυτή είναι η καινούργια δισκογραφική δουλειά των Ιταλών Mr. Bison. The Garden of Forgotten Dreams κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ακούμε το Bright Shadow αυτή τη στιγμή. Ένα από τα, ίσως βασικά το μεγαλύτερο κομμάτι από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Mr. Bison, οι οποίοι είχαν να κυκλοφορήσουν κάτι από το 2024, από το Echoes from the Universe. Δεν έχω καταφέρει να το ακούσω όλο το άλμπουμ, αλλά κλείνοντας από τα πρώτα συγκλάκια τα οποία το τελευταίο διάστημα ξεπετάχτηκαν, πρόκειται για μια δουλειά η οποία θέλει μια δεύτερη και τρίτη ακρόαση. Αλλά σε αυτό εδώ πέρα το αρκετά μεγάλο κομμάτι διάρκειας περίπου 7 λεπτών οι Ιταλοί ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους και έχουμε αναφέρει γενικότερα ότι η συγκεκριμένη μουσική της Stoner και της Heavy Psych μπορούμε να την απολαύσουμε καλύτερα όταν τα κομμάτια είναι αρκετά μεγάλα, όταν τους δίνεται η δυνατότητα στους μουσικούς να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και να τις μεταφράσουν μουσικά. Συνεχίζουμε τώρα σε ακόμα ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια. Και αυτό συνδυάζει στοιχεία Stoner με Psychedelic. Αυτή είναι η Freedom Hawks στο Desert Song.

0: Freedom Hawk λοιπόν, μέσα από την τελευταία τους δουλειά, το Take All You Can, κυκλοφόρησε πριν από περίπου μία τετραετία, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα από τον χώρο της Desert Scene στην Καλιφόρνια. Εδώ πέρα τους απολαύσαμε στο Desert Song, που αποτελεί και το τελευταίο τραγούδι από τον συγκεκριμένο δίσκο. Και μιας και βρισκόμαστε σε μια τέτοια μουσική, ας μπλέξουμε λίγο και αυτούς τους κυρίους.
1: Walking on water.
0: Tumas Tinka.
1: Through desert.

0: μουσική από την Σαχάρα, από την Αλγερία, από το Μαλί, από το Αζαβάτ. Μαζέθηκα και σχημάτισαν τους την Αρουίγαν. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ το προφέρω και σωστά το όνομα. Εδώ πέρα τους απολαύσαμε από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2014, το MR. Το Μαστίν Τίντσα, ο τίτλος από το κομμάτι, ό,τι πρέπει για να κάνεις Αρδάν. Στα 49 λεπτά περίπου μετά τις 11, συντονισμένοι πάντα στον Strummer Radio. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία με Jack Tully and the Seers στο Wild Revelations.
1: There's a white horse on the mountain.

Από εδώ πέρα ακόμα ένα Amplifying έφτασε στο τέλος του. Από τις 10 ζωντανά με Stoner και Heavy Psych επιλογές ήταν ο Κώστας, συντονισμένη πάντα στο Strummer Radio, σε αυτή εδώ πέρα την όμορφη βραδιά Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου. Πάλι θα τα πούμε σε μία εβδομάδα, Οκτώβριος πια, 4 Οκτωβρίου λέει το καλεντάρι μου. Μέχρι τότε να έχουμε μια πανέμορφη εβδομάδα. Μια δύναμη, υπομονή πάνω απ' όλα με όλους τους σαλεμένους που θα συναντήσουμε εκεί πέρα έξω. Βόλικο στράμερ στα ηχεία για να την παλέψουμε. Η μουσική για μένα είναι ο μοναδικός τρόπος να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητα. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και απόψε. Τελευταίο τραγούδι για απόψε ανήκει στους The Auras, ύστερα από τους The Brian Jonestown Massacre και Islands in the Sea. Καληνύχτα σας.

Put on his pajamas.